μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

από σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωση σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Μουντιάλ η Αργεντινία έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης, στους 8 και η Ελβετία νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλός Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Όναρ και κόκκινα φανάρια. Έτσι ξεκινάμε και καλημερίζουμε. Και είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Και ο μήνας ο Ιούλιος είναι στην 8η ημέρα του. Και μετράμε όλα τα βλέμματα. Δηλαδή είναι στραμμένα στην Άγκυρα να δούμε τι γίνεται. Και όπου υποδέχτηκε ο Ερντογάν τον φίλο του. Ποιο φίλο μιλάμε, για τον κολλητό τώρα, για τον Μπρο, τον Μπρόσκι. Τι να πούμε. Φαίνεται ότι είναι πολύ δεμένη αυτή η σχέση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ταιριάζουν. Είναι ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι χαρακτήρες που ταιριάζουν αυτοί οι δύο. Είναι περίεργοι, είναι. Λίγο, ξέρετε, τσατήλες, τα έχουν όλα και κάπου τα βρίσκουν μεταξύ τους και την πληρώνουν οι άλλοι. Αυτό είναι βασικό. Την πληρώνουμε και εμείς, γιατί για τα F-35 άνοιξε παράθυρο, κάτι κινητήρες θα τους δώσει. Τον υποδέχτηκε ο άλλος όπως το άρμοζε. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην Άγκυρα με τα Γενίτσαρους του βγάλε, Σελτζούκους του βγάλε, Χανούμισες δεν ξέρω αν του βγάλε, θα έπρεπε. Γενικά του είχε μια υποδοχή πολύ. Ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ξέρει τι θέλει ο άλλος. Αυτό το έχει ο Ερντογάν. Και του πήγε τα καλύτερα. Όλα τα μπαλέτα βγήκανε, μόνο Μεταξόπουλος δεν ήταν εκεί και η Ρένα Βλαχοπούλου με το Χαρέμι. Αλλά γενικώς τον ικανοποίησε πάρα πολύ και φάνηκε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Τους κινητήρους έχει σίγουρους, τα F-35 θα δούμε. Ίσως το καλύτερο τίτλο σήμερα από εφημερίδα για ό,τι συνέβη είναι αυτός της εφημερίδας των συντακτών. Μία λέξη, σύνθετη, η πιο κατάλληλη. Σουλτανάτο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τα χρόνια μας πολλά γιορτάζουν σήμερα ο Προκόπης και ο Θεόφιλος. Να με χαίρομαι, να με ευχαριστώ ωραία, πολύ. Είναι ωραία η ονομαστική, είναι ωραία, γιατί τα γενέθλια πονάνε.
2: Ναι, θα πάρω κι άλλο.
0: Να πάρεις.

0: 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ευχαριστώ και τον Μάρκο και την Τίνα και τον Άλεξ και πάμε, ευχαριστώ πολύ, και πάμε να δώσουμε και Αντιγόνη στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για αύριο Πέμπτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Αντιγόνη και αποστολή στο 54301.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, ο φίλος του Μάνου στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3 εκτός από τον Προκόπιο. Γιατί ο Προκόπιος λέει αναφέρεται και στους γάμους. Δεν τον έχει προσέξει κανείς, όλοι προσέχουν τον Ισαΐα. Αλλά κάνει support στον Ισαΐα, γιατί αναφέρεται ο Προκόπιος για να έχει προκοπεί ο γάμος. Δεν του έχει δώσει σημασία κανείς. Ναι, σε ψαλμό. Μαζί με αυτόν εορτάζει και ο Θεόφιλος. Είναι Θεοφίλου Μυροβλήτου του Εξίχνης και Προκοπίου του Διαχριστών Σαλού του Ρώσου. Άλλος Προκόπιος αυτός από τον εορτάζοντα. Έχει δύο Θεόφιλους. Είναι και ένας Σαμερεντίσιον αυτός, τον προτιμάμε, και είναι και ένας Winter. Εντάξει, δεν είναι τώρα να γιορτάζει μέσα στο κατεχήμονο. Και είναι η Καθολική Εκκλησία, έχει τον Άγιο Κίλιαν, αυτόν θέλω εγώ σήμερα, τον προστάτη των Πασχών των Απορευματισμού. Να το ξέρεις και θα σου πάρω μια εικονίτσα, βγαίνει. Είναι του Κουιντίνου, είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Κοίτα τι του δώσαν του Κουιντίνου να προσέχει. Τους κλειδαράδες μαζί με τα βομβαρδιστικά και τους πάσχοντες από υδροπική αβήχα και φτερνίσματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι χρηστικό, καθημερινό, έχει τάματα. Τα άλλα δύσκολα. Και εορτάζουν λοιπόν Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία. Είναι και η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία όμως. Στη ρώσικη οικογένεια, έτσι όπως την βλέπουμε. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, να ξέρετε, και κάποιες καταιγίδες. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος είπε από το βράδυ τα σύννεφα θα πυκνώσουν και το σύννεφο θα φέρει βροχή, είναι γνωστό αυτό. Αύριο και στην Αθήνα και στην Αττική θα έχουμε κάποιες μπόρες. Δεν κακό, δεν κακό, γιατί στην Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική πάνε πάλι για καύσωνες. Στην Ισπανία που δεν είναι, είναι νότος ευρωπαϊκός, πάνε για 42. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ευρώπη. Η βροχή είναι αυτό το δικό μας το hydration, πώς το, break. Αυτό, μια χαρά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Εν τω μεταξύ, τι ματσάρα έγινε χθες. Τι μουντιάλ βλέπουμε, και αν δεν παρενέβαινε ο Ινφαντίνος με τον Ντόναλντ τον Τραμπ, θα βλέπαμε, δεν θα είχαμε καμία. Δεν θα είχαμε κάτι να χάσουμε.
2: Πολύ στενοχωρήθηκαν.
0: Ναι.

0: στους δρόμους μια πρώτη ματιά, η κάθοδος του Κυφισού από Φιλαδέλφια μέχρι Καβάλας και η έξοδος της Αθηνών Κονίτου από το Χαϊδάρι, τα πρωινά κλασικά δηλαδή, λίγο και πριν την Αχαρνών. Επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν, για τον Τραμπ, για όλα αυτά τα κολλητιλίκια, τα ωραία, γιατί έβγαλε και νόμισμα. Είναι τέτοιος ο Ερντογάν, ξέρει τι του αρέσει. Έβγαλε και ένα νόμισμα 5 λιρών, μην φανταστείτε, μέσα στον πληθωρισμό είναι αυτό το νόμισμα, κέρμα είναι. Και αυτό είναι ειδική έκδοση για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, σιγά το γεγονός. Και πήγε και τύπωσε, έδωσε εντολή ο Ερντογάν, τυπώστε κέρμα. Να το βλέπει, να το χαίρεται, να το χαρίσω. Και θα κυκλοφορήσει κανονικά αυτό. Για πάνω, κυρίως το κάνει για να δείξει το παλάτι πάλι, να το έχει και σε νόμισμα. Αυτό που έχει φτιάξει και πάει και το φλεξάρει στον καθένα, όπως κάνουν στα χωριά που λένε: έλα να δεις το εξοχικό μου, και σε φιλοξενεί μια δύο μέρες και περνάς άσχημα για να σου δείξει το εξοχικό στο χωριό. Ένα τέτοιο έχει φτιάξει και θέλει να το δείχνει. Γενικά είναι φλεξάρει συνέχεια, είναι τέτοιο. Αλλά ο δικός μας δεν βλέπω να έχει μοίρα εκεί, δηλαδή μοίρα εννοώ να δει και αυτό τον Ντόναλντ που ήταν να μας το φέρει η Κίμπερλι, θυμάστε που λέγε τι θα σας το φέρω, θα το φέρω μαζί με το Ρούμπιο να κάνουν και ντουέτο. Αλλά δεν τον είδαμε να έρχεται και τώρα από ό,τι είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν προβλέπεται και συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου. Ούτε να βρεθούν σε ένα διάδρομο, τίποτα. Ούτε τη νύχτα την ώρα που πηγαίνουν στα δωμάτια, τίποτα. Ούτε μια selfie, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα δούμε. Γιατί ο δικός μας ακολουθεί κιόλας, δεν έχει θέμα, πηγαίνει και από πίσω. Δεν θα έχει ούτε τέτοια, καν. Ενώ ο άλλος είναι και ο οικοδεσπότης, θα μου πεις, τον είχε από πολύ κοντά και δεν ξεκολλάει ο Ντόναλντ από πάνω. Αυτοί θα βγαίνουν και μπαρότσαρκα τα βράδια. Το κακό είναι τι συνέβη στην υποδοχή του πρωθυπουργού μας. Γιατί του παίξανε ένα πολεμικό εμβατήριο την ώρα που έφτανε στην Άγκυρα και το πολεμικό εμβατήριο ήταν των Γενίτσαρων και έχει τίτλο Τσετίντεντεν. Δεν ξέρω να το λέω και καλά, το προσπαθώ. Τσετίντεντεν σημαίνει ο πρόγονός μας, ο πατέρας μας. Και μιλάει για τους εχθρούς της πατρίδας που είναι καταραμένοι. Και του παίξαν αυτό, δεν του παίξαν μια σερντά περενέρ να έρθουν όλοι στο κέφι. Αυτό βρήκαν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έχει περάσει πόσος καιρός τώρα που είναι σε αυτή την τιμή το βαρέλι το πετρέλαιο, στα 72 προπολεμικά επίπεδα και βλέπουμε 1,9 κάτι στα πρατήρια. Παραμένει αυτή η τιμή, το λέω γιατί κάπου κουράζει όλο αυτό και αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δουλεύουν από κάτω κάπως περίεργα και ύποπτα. Για πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα ο Κυριάκος το 19 ορκίζεται πρωθυπουργός, ήταν που έκανε την νίκη και μετά ορκίστηκε σήμερα είναι μεγάλη μέρα και κάθεται τώρα με τον Ερντογάν εκεί και τον κοιτάζει. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό δηλαδή, αλλά τι να κάνεις, οι ανάγκες της Συνόδου. Επίσης, σαν σήμερα το 1765, μία διαφήμιση πληροφορεί το αγγλικό κοινό ότι η οικογένεια Μότζαρτ βρίσκεται στο Λονδίνο και θα δίνει συναυλίες. Θα δίνει συναυλίες καθημερινά 12 με 3 στην ταβέρνα Σον εν Χάρπ. Σαν τους Κονιτοπουλέους ήταν οι Μουτζαρτέοι. Παίζανε όλοι μαζί, η οικογένεια ήταν. Και κάναν εμφανίσεις σε ταβέρνες. Τι παίζανε, τον Τζιβαέρι. Εσύ που ασχολείσαι με την κλασική, κάνω ερωτήσεις. Ανάμεσα στα τζατζίκια και τις τυροκροκέτες δουλεύανε.
1: Η απογόνια, ένα γιο είχε.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέει το σαν σήμερα. Ο Μότζαρτ και η οικογένεια. Πέθανε και νωρίς αυτός, δεν πέθανε. Πότε πρόλαβε και έκανε καριέρα στις ταβέρνες και έγραψε και 600 έργα. Τέλος πάντων. Και να παραγγείλει τώρα άλλος ανάμεσα στα μπριζολίδια το μαγικό αυλό Μάστορα. Δεν ξέρω
1: το
0: γιατί.
1: Το έργο του γεμίζει 170 CD.
0: 170 CD και 4 ταβέρνες.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Πέρ, Πειραιάς Νάξος, εξαιρείται περίοδος 12-7 με 25-8 που είναι το full time. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Blue Star και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και τον πήρε και αγκαζέ και πηγαίνανε. Το βλέπω σήμερα στην Καθημερινή. Το έχει η φωτογραφία του πρωτοσέλιδου, η μεγάλη στην Καθημερινή σήμερα. Είναι αυτό το αγκαζέ του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πηγαίνουν αγκαζέ. Αυτός λέει, ο Ερντογάν πήγε και τον κλείδωσε την ώρα που βγήκε από το αεροπλάνο και τον πήγαινε σαν τη Γιαβουκλού. Έτσι πηγαίνουν τη Γιαβουκλού οι Τούρκοι στο χωριό. Αλλά δεν μας νοιάζει, έχουμε άλλους εχθρούς εμείς να ασχοληθούμε. Τώρα δεν ασχοληθούμε με αυτό. Αυτή η σχέση έχει βαλτώσει. Έχουμε το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος έχει δημιουργήσει ένα μύθο. Και χθες λέγαμε ότι υπήρχε ένα περιστατικό, έτσι μεταδόθηκε και υπήρχαν και δηλώσεις του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας κάπου στην Πάτρα, σε μια περιοχή, μια 64χρονη που λέει ότι δέχτηκε χτύπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο, μόλις μπήκε στη θάλασσα, την περίμενε στη γωνία και τη δάγκωσε κάτω από την καροτίδα. Και ήταν επικίνδυνο και υπήρχε και φωτογραφία από το flamis.gr με μια κοκκινίλα. Τελικά, εξετάζεται, λέει, το περιστατικό. Διότι ενώ αρχικά αναφέρθηκε ως δάγκωμα λαγοκέφαλου, ιατρικά ευρήματα και γνώμες ειδικών υποδηλώνουν ότι πρόκειται για χτύπημα και αμφισβητούν την παρουσία λαγοκέφαλου στην περιοχή. Δεν το θέλει κανένας το λαγοκέφαλο. Κανένας. Είναι διωγμένος από παντού. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Η 64χρονη υποστηρίζει ότι τη χτύπησε κάποιο ψάρι με το πτερύγιο, ενώ λέγανε για λαγοκέφαλο. Και ότι οι ειδικοί λένε ότι δεν συνάδει με δάγκωμα το τραύμα της. Συνάδει με χτύπημα. Το έβλεπα και εγώ. Λέω, πού είναι τα δόντια του λαγοκέφαλου. Αλλά λέω, εντάξει, αφού το λέει και ο υπεύθυνος εκεί του κέντρου υγείας, εγώ θα έχω δει και όλος το έχει δει από κοντά. Αλλά δεν είναι, δεν τον ξέρουμε ακόμα το λαγοκέφαλο και τον παρεξηγούμε. Και λένε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, σου λέει, κάτσε, μην χάσουμε και τους τουρίστες, δεν έχουμε εμείς λαγοκέφαλους. Δεν έχει έρθει ο λαγοκέφαλος ακόμα, δεν έχει χτυπήσει πόρτα. Η γυναίκα είπε, ήταν 3-4 κυρίες μέσα στη θάλασσα, μπήκα κι εγώ, δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα στις κυρίες. Και είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου. Φωνάζω, τι είναι αυτό? Και με το τι είναι αυτό, σαν ελληνική ταινία, με χτυπάει στο λαιμό. Το χτυπάω στο κορμί και εγώ με αφήνει, λέω κάτι με δάγκωση και μου λέει μια κυρία, βγάζεις αίμα, πήγαινε έξω. Και βγήκαν όλες έξω, αλλά το σημάδι λέει ήταν από πτερύγιο. Κάτι μεγάλο πέρασε και τη χτύπησε με πτερύγιο. Αυτή είναι η νέα εκδοχή.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι μικρές ιστορίες το χειμώνα στα χωριά. Πώς μεγαλώνουν και πώς γίνονται οι περίφημοι θρύλοι της Υπαίθρου. Έχουμε και, μην ξεχνάτε, άλλο μεγάλο δώρο. Υπάρχει το Αυλή Music Festival σε τρία νησιά φέτος, Κυκλάδες, και στέλνουμε έναν η μία, μάλλον έναν η άλλη μία, να μείνουν στο Έγκλειο Hotel στην Ερμούπολη και να πάνε σε όλες τις εκδηλώσεις δωρεάν και όλα δωρεάν βέβαια εκεί, δωμάτιο κτλ. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό σύρος, αποστολή στο 54301.

0: Και Μίλτος Πασχαλίδης. Εν τω μεταξύ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς στέλνουμε δορυφόρους. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει με τους δορυφόρους, αλλά πάρα πολλούς. Χθες έφυγε άλλος ένας, ο Hyperion GR1. Και μάλιστα έφυγε από το Cape Canaveral, είναι που τα πηγαίνουν οι άλλοι. Του τα δίνεις και τα στέλνουν σαν δέματα πάνω. Αυτός είναι οπτικός δορυφόρος και θα χρησιμοποιηθεί για διάφορες, για επίβλεψη σε διάφορες καταστροφές, κλιματικά, διάφορα τέτοια στήλα. Δεν είναι ο πρώτος, έχουμε αρκετούς πια πάνω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτούς τους φτιάχνει ελληνική εταιρεία, παρακαλώ. Βιοτεχνία θα την πω, στην Παλίνη Αττικής. Δηλαδή δίπλα μαζεύουν τα μπέλια, τριγούν τα μπέλια και αυτοί φτιάχνουν δορυφόρους. Τέτοια αντίθεση στην Παλίνη της Αττικής. Δεν το ξέρω ότι έχουμε εταιρεία που φτιάχνει δορυφόρους. Και τους στέλνει και πάνω και πάνε επιτυχημένα πάνω. Και μπράβο μας, αυτή θα κάνει γεωπαρατήρηση, διάφορα τέτοια. Έχουμε στείλει 12, 13, δεν ξέρω πώς πάνε με τι σχέδιο ανεβαίνουν οι δορυφόροι, όχι μόνο οι δικοί μας και των άλλων. Και θα γίνει τράφικα πάνω και θα μπερδεύονται οι δορυφόροι. Να βγάλουν πινακίδες, όπως βγάζουμε για τα αυτοκίνητα που είναι από τη Λάρισα. Δεν ξέρω, λουσού τι βάζουν. Έτσι πρέπει να είναι και οι δορυφόροι να τους αναγνωρίζουμε. Είπαμε πριν για το φεστιβάλ Αυλή Music Festival, αλλά δεν είπαμε πότε είναι. Και είναι από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη. Τρίτη 21 με Πέμπτη 23 Ιουλίου. Και είπαμε και τον τρόπο, η κλήρωση να σας πούμε θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουλίου, δεν αργεί δηλαδή. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Σύρος και αποστολή στο 54301. Δεν θα πάτε μόνο στη Σύρο, θα έχετε και τις μεταφορές για τα νησιά. Γιατί έχει φέτος και είναι η Άνδρος, είναι η Σύρος, είναι η Τίνος. Σε τρία νησιά δηλαδή θα πάτε και θα παρακολουθήσετε τα μουσικά δρόμενα με ονόματα όπως η Κοινή Θνητή, ο Εισβολέας, η Νεφέλη Φασούλη, Καλογεράκια, Σπύρος Γραμμένος και άλλοι και άλλοι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Και οι επόμενες μέρες όμως δεν θα ανήκουν στο λαγοκέφαλο, θα ανήκουν στην Οδύσσεια του Νόλαν. Βγαίνει στους κινηματογράφους, άρχισαν, την είδαν οι κριτικοί πρώτα και άρχισαν να γράφουν διάφορες κριτικές, την αποθεώνουν στην κυριολεξία. Γιατί οι Αμερικανοί κριτικοί, βλέπω και στους Los Angeles Times, ότι η Οδύσσεια είναι συγκλονιστική, πρόκειται για πραγματικό κινηματογράφο, αναφέρει ο κριτικός. Και άλλος ένας λέει, γράφει δηλαδή, ότι είναι καθηλωτική, επική, τολμηρή που κόβει την ανάσα. Αυτή είναι η Οδύσσεια του Νόλαν και έρχεται και διαφημίζει τους ελληνικούς, αρχαίους ελληνικούς μύθους. Βέβαια, ρε παιδί μου, έχεις τέτοιους μύθους. Έτοιμο σενάριο τους δίνουμε. Έτοιμο, δεν κάνουν τίποτα. Την υπερπαραγωγή, τα λεφτά βάζουν μετά και το εικονοποιούν. Δεν παίρνουμε μία. Μία δεν παίρνουμε. Έπρεπε κανονικά να υπάρχει ένα ταμείο αρχαιοελληνικής κληρονομιάς και να πηγαίνουν να τα κουμπάνε. Γιατί τώρα αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν και δεν δίνουν μία για το σενάριο. Το διαμορφώνουν, το σκαλίζουν, το κάνουν όπως θέλουν, το βγάζουν, βγάζουν λεφτά, δισεκατομμύρια θα βγάλει αυτή τώρα. Είχε 500 εκατομμύρια κόστος. Και θα τα βγάλει εις διπλούν τουλάχιστον. Και εμείς τίποτα. Κοιτάμε. Άθικο. Έχουμε και Αντιγόνη στο θέατρο Βράχων. Μην ξεχνάτε, 5 διπλές για την Πέμπτη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και πριν έρθει η Κατρίνα για τις ειδήσεις, σας πούμε τον τρόπο για να στείλετε μήνυμα. Λένα Παπαλιγούρα, πρωταγωνιστή. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Αντιγόνη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά για κάθε δώρο. Μικρό μεγάλο. Έχει περισσότερες δυσκολίες τώρα ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και σχεδόν την Καβάλας. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες πάει πάνω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και μετά συνεχίζει με το που βγαίνει στην Εθνική από την Αττική Οδό προς τα πάνω προς Λυκόβρηση και Αθηνών Κορίνθου.

0: πίεση. 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρούν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς. Λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα τις αμυντικές δαπάνες στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στη σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Στο Μοντιάλ η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8. Στους 8 και η Ελβετία ανοίξε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Έθριος καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αλκινός από live του, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης 8 του μηνός Ιουλίου, ημέρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα σε δύο σημεία. Είναι το ένα είναι στο Μουντιάλ και το άλλο είναι στη Σύνοδο. Καλύτερη μπαλίτσα παίζεται στη Σύνοδο από ό,τι φαίνεται. Παίζεται πολύ καλή μπάλα στο Μουντιάλ, θα το επαναλάβω. Αν δεν έμπαινε στη μέση, ο άλλος που μπαίνει στη μέση και στη Σύνοδο τώρα, ο Ντόναλτ, να τα κάνει ανωκάτω και να χαλάσει ό,τι υπήρχε στο Μουντιάλ, γιατί εκτός γηπέδου, γιατί εντός γηπέδου δεν χαλάει με την παρέμβαση του, και όχι ο Τραμπ τόσο, όσο άλλος, ο Ρούτε της μπάλας, ο Ινφαντίνος. Αν δεν έμπαινε, θα λέγαμε για το τέλειο Μουντιάλ. Εκτός βεβαίως και των άλλων που έχουν προηγηθεί έτσι, γιατί και με το Ιράν το πήγαινε να φέρναν από εδώ και από εκεί και δεν έβρισκε κρεβάτι να κουμπίσει. Όταν πριν αποκλειστεί, πέρασαν δύσκολα οι Ιρανοί. Αλλά τέλος πάντων έστρωσε το πράγμα μέχρι που ήρθε ο Ινφαντίνο, η απόφαση για αναίρεση κόκκινης κάρτας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οπότε όλα έγιναν πιο γελία, μπορείς να πεις. Ενώ η μπάλα που παίζεται είναι τρομερή. Και η ανατροπή που έκανε η Αργεντινή χθες μετά το 79, μετά το 80, με την Αίγυπτο που. Το είδες. Τι μπάλα ήταν αυτή. Γιατί συναχωρέθηκες για την Αίγυπτο, δεν πρέπει. Γιατί και η Αργεντινή έχει το Μέση μέσα. Ο Μέση έπαιξε μπάλα. Ο Μέση έδειξε ότι είναι εκεί και στα 40 του σχεδόν.
1: Το έχω πάθει στο Σουμπούτεο.
0: Άντε με το Σουμπούτεο, άσε μας και εσύ με το Σουμπούτεο συνέχεια. Έχεις πάρει Αργεντινή ή έχεις πάρει Αίγυπτο. Ό,τι και να έχεις πάρει, καλά να πάθεις. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τον Προκόπη που γιορτάζουν σήμερα. Δεν μου αρέσει που είμαστε με τον Προκόπη ντουέτο. Δεν ξέρω και κανένα να τα μοιράσουμε. Τα γλυκά, τα έξοδα.
1: Είναι μιας γειτόνισσας.
0: Προκόπη τον λένε ή Θεόφιλο. Προκόπη. Να τον χαίρεστε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως είναι Νεφέλη Φασούλη. Είναι τραγούδι του Ρέστι Ντάντου. Έχει τον τίτλο Κατρακύλα και είναι καινούριο. Και παίζει στον Δίεση 101,3.

0: Σήμερα θα ζήσουμε νέες στιγμές, μεγάλες στιγμές από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα είναι δύο κολλητοί και οι υπόλοιποι. Είναι λίγο οι άλλοι, είναι σαν τους τρίτους στη σχέση. Και τι περνάνε τόσο καλά αυτοί οι δύο, που όλοι οι άλλοι περισσεύουν, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι μόνο ότι του ικανοποιεί σχεδόν τα πάντα, με τα F-35 δεν είναι δεδομένο, τους κινητήρες θα τους πάρει, θα τους φορέσει, θα κάνει, θα πάρει μπροστά. Με τις μίζες τους, με όλα, με τις εξατμίσεις, όλα. Κομπλέ που λένε, κομπλέ να φορεθεί. Αλλά τα F-35 είναι λίγο περίεργη υπόθεση, γιατί πρέπει να συμφωνήσει στο Κογκρέσο κτλ. Και πρέπει να διώξει και τους S-400 τους Ρούσικους, που δεν το κάνει. Δεν έχουμε ακούσει ότι δεν είπε, θα τους διαλύσω, θα τους στείλω στα διαλυτήρια, εκεί που πήγα το έολο Σκεντέρης. Δεν έχουμε τέτοιο, οπότε τους κρατάει και παράλληλα παίζει, γιατί ξέρει να παίζει με αυτά ο Ερντογάν και να κάνει παζάρια, είναι τουρκική λέξη, τουρκική πρακτική. Την ίδια ώρα όμως, εκτός από το ότι έχουμε αυτό το την πολύ αγαστή και αγαπησιάρικη σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία, δουλεύουν και άλλες συμφωνίες από κάτω. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί αμυντική συμφωνία Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτός ο απερχόμενος, ο Στάρμερ, το κανόνισε και θα είναι, λένε, αντίστοιχη με την δικιά μας με τους Γάλλους. Ότι άμα συμβεί τίποτα, φωνάξτε τον Πανάγο. Θα υπάρχει Πανάγος και από τους Βρετανούς για τους Τούρκους. Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι, ότι γράφεται στη συμφωνία σίγουρα, ότι υπάρχει φωνάξτε μας άμα τύχει κάτι, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Γι' αυτό και γίνεται μάλλον, για να είναι το... η απάντηση από την πλευρά της Τουρκίας στην ελληνογαλλική συμφωνία που σιγά τώρα το Γάλλο. Και αυτός πάει να δώσει αντιεροπορικά στους Τούρκους και είναι έτοιμος να υπογράψει. Και επίσης η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είπε ότι η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει με προϋποθέσεις στο SAFE. Να μπει δηλαδή στην αμυντική βιομηχανία και να πάρει χρήμα ευρωπαϊκό για να δουλέψει για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Είπε όμως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Τα γνωστά. Αλλά άνοιξε και εκεί ένα παράθυρο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εμείς πάμε παραλία, αλλά πριν πας παραλία, περνάς από τα Mac Stores, γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου εκεί. Από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκώτα, όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Mac και online. MacStores.gr.

0: Και εδώ μεταξύ πηγαίνουν, ας τους ενημερώσει κάποιος ότι τα ήθη και τα έθιμα στην Τουρκία δεν είναι τα γνωστά. Δεν πας σαν το Πεπελεπιού να φυλάς χέρια. Το θυμάσαι τον Πεπελεπιού? Είναι ένα σχέδιο αυτός που μύριζε, ρε παιδί μου, ο Πεπελεπιού, αν θυμάμαι καλά, που μύριζε κάπως, τον είχαν στην άκρη και πήγαινε και φιλούσε χέρια. Έτσι κάνει ο Μακρόν, έκανε στην Τουρκία. Κατεβαίνει από το αερόσκαφος και είναι με την Μπριζίτ, γιατί πήγαν και οι κυρίες, και πάει να φιλήσει χέρι Έμινεμ. Πώς δεν του είπε τίποτα, κανένα ραπ καλό, δεν έκανα ωραίο και τράβηξε. Ναι, άισο χτύρι μπουταλά. Ναμ κιόρ, καραγκιό. Θα τα είπε ο άλλο. Ήταν έτοιμο να ορμήσει ο Ερντογάν. Τι κάνει, ρε, στη γυναίκα μου, στα τουρκικά. Γιατί το τράβηξε το χέρι αυτή. Τι πα να κάνει χειροφίλημα, φορέγε και το γυαλί, το γνωστό τη γνωστή φίρμα στο σκούρο και πήγαινε να κάνει το. Να ξυπνήσει επιθυμίε. Δεν ξυπνάνε αυτέ τώρα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα να τα κάνει και στην έμεινε ιδίω. Όλε οι κυρίε κάνουν παράλληλες δραστηριότητες. Δηλαδή, τις κυρίες έχει πάει και δικιά μας η πρώτη κυρία. Όχι πρώτη, γιατί είναι του Προέδρου η πρώτη, του Πρωθυπουργού η γυναίκα, τέλος πάντων. Έχουν πάει όλες οι κυρίες και τις έχει αναλάβει Έμινα. Θα περνάνε υπέροχα. Υπέροχα. Τσάι θα πίνουν την ώρα που δουλεύει ο άντρας μέχρι να γυρίσει. Θα μιλάνε για το πόσο καλός είναι. Θα πλέκουν, θα τις βάζει να πλένουν τα πιάτα, να πλώνουν τα σπρώρουχα, την πουγάδα έξω στις ταράτσες. Τέτοια τα κάνουν που είναι στο πλαίσιο του ρόλου της γυναίκας του τουρκικού νοικοκυριού. Εμείς πάμε για τη φροντίδα μας και την καθαριότητά μας, για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση. Είναι τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, ολοκληρωμένη σειρά, και 4 στα κρεμοσάπουνα. Έτσι συνεχίζεται η φροντίδα, δηλαδή, με την ολοκληρωμένη σειρά κρεμοσάπουνων με σύνθεση που αφήνει τα χέρια απαλά. Σας πω τώρα ένα από τα 4, το Organic Honey and Ginger. Και έχει κι άλλα, να τα δείτε, να τα μυρίσετε κιόλας.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εμείς έχουμε νέα δεδομένα στις κλήσεις. Ανακοινώθηκε χθες και μάλιστα έπεσε και η πρώτη κλήση με τάμπλετ. Γιατί χθες, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γαβά, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων αλλά ψηφιακής. Θα βγαίνουν οι τροχαίοι με τα τάμπλετ. Δεν θα είναι πια με τον μπλοκάκι και που σου αφήνει τη ροζ κλήση και κάνει συλλογή. Μερικοί κάνουν συλλογή. Έχω δει, είχε ένα παρατημένο κάποιος. Πρέπει να έχει 30 κλήσεις πάνω. Πηγαίνουν, του κολλάγαν συνέχεια. Αυτός ποιος ξέρει τώρα. Μπορεί να πέθανε κιόλας ο άνθρωπος. Είχε καμιά τριανταριά κλήσεις απάνω. Άλλες είχαν μαραζώσει από τον καιρό, είχαν βραχεί. Άλλες ήταν φρέσκες. Μια ωραία κατάσταση. Κανένας δεν αναζήτησε να ζει αυτός ο άνθρωπος, να του πάρουν τα μάξι τέλος πάντων από εκεί. Πόσο καιρό μπορεί να είναι ακόμα εκεί και να πέφτουν κλήσεις. Αυτές οι ροζ τώρα θα αφήνουν το τάμπλετ πάνω. Αυτό το τάμπλετ δεν ξέρω αν ξέρω να το χειρίζονται. Πρέπει να έχουν γίνει μαθήματα γιατί είναι και λίγο δύσκολο. Μην αρχίζει και σε βαράει με το τάμπλετ στο κεφάλι. Πρέπει να ξέρει να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Αυτό το τάμπλετ λοιπόν θα κόβει την κλίση, θα βλέπει και το ιστορικό σου. Είσαι ασφαλισμένο, πέρασε κταίο, τα πάντα. Θα σου λέει μέχρι μπορεί να σου βγάζει και ιατρικό ανακοινωθέν. Σου λέει πήγαινε, σου βγάζει και τριγλικερίδια. Είναι όλα έτοιμα δηλαδή, γίνονται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα κιόλα όταν. Μόνο αν έχει γνωστό τον εμφατίνο να στη σβήσει. Δεν σβήνει αλλιώ. Λένε. Πάντα έτσι λένε. Και δεν μπορεί να. Τι να. Αφού πάει κατευθείαν στη θηρίδα. Πώ να τη σβήσει, θα μου πει πάντα υπάρχει τρόπο. Δεν ξέρω, θα φανεί, θα δείξει. Θα μάθουμε από γνωστούς. Κάποιος θα πει, θα μας ενημερώσει. Προς τον παρόν, πας από κάτω και βάζεις ένα έλεος. Λες, συγγνώμη, μπορώ να κάνω κάτι. Και πας στο τάμπλετ και κάνεις ένα έλεος. Δεν έχεις άλλη επιλογή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και Blue Star εισιτήρια πειράς, Νάξος, θα πάτε και θα γυρίσετε. Είναι πολύ ωραία εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής. Εξαιρείται η περίοδος 12-7 με 25-8, όλο το άλλο το διάστημα είναι ελεύθερο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Blue Star, αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 9 Ιουλίου Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.

0: της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
4: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Γιώργου Κορδέλη, είναι στίχη. Με την καλημέρα μας και πάλι. Εδώ Δίες 101,3, 8 και 37 πρώτα λεπτά, 8η ημέρα του Ιουλίου. Ο Δήμος Πετρούπολης μου βγήκε χθες στη ροή, που είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε βάλει εμείς στην Πετρούπολη, όχι άλλοι που βάζουν τον καβάφι, βάλαμε ψηφιακό παγκάκι. Και πας εκεί και φορτίζεις. Και ταυτόχρονα αυτό το παγκάκι έγινε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Δεν ξέρω πού είναι τα πανακάτσω. Θα το βρω όμως. Στην πλατεία Αγίου Δημητρίου. Κοντά είναι. Είναι το πρώτο έξυπνο παγκάκι και λειτουργεί με φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχει ενεργειακή αυτονομία. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι άλλοι αυτό. Είναι καλό. Και σου δείχνει και σε παίρνει λίγο από κάτω, γιατί εκεί στην Πετρούπολη είναι από πίσω τα διάφορα, ο ασπρόπυργος κτλ. Και είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, χωματερή, και σου δείχνει ακριβώς την περιβαλλοντική επιβάρυνση, μικροσωματίδια και τέτοια. Δεν κοιτάς εκεί. Φορτίζεις το κινητό και κοιτάς την πλατεία απέναντι με τα δέντρα και τα γρασίδια. Έχει, προσέξτε τι έχει αυτό το παγκάκι, γι' αυτό λέω ότι είναι ξεχωριστή πρωτοβουλία. Έχει θύρες USB για φόρτιση κινητών και άλλων φορητών συσκευών. Συνέχεια πιασμένο θα είναι. Πρέπει να περιμένεις την ουρά. Έχει ειδική παροχή φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων αμαία. Έχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi hotspot και ηλεκτρονική οθόνη ενημέρωσης, όπου προβάλλονται στοιχεία για την ποιότητα του αέρα, όπως είπαμε, και χρήσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ωραίο είναι αυτό και καλή πρωτοβουλία. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan, που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η Μαντόνα από τα παλιά, δηλαδή η Μαντόνα έχει καινούργια δουλειά και μάλιστα έχει πάρει πολύ καλές κριτικές μόλις κυκλοφόρησε. Και οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούργια δουλειά. Οπότε οι παλιοί κάνουν τη διαφορά. Η Μαντόνα, οι Rolling Stones και ο Λιονέλ Μέση.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και επειδή λέγαμε πριν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δεν έχει μάνα. Έχει μάνα, δεν της δίνει σημασία κανείς. Μια ερωμένη του πατέρα ήταν, η τρίτη νομίζω. Αλλά λένε ότι γεννήθηκε στο ΠΕΚ. Το έχει βγάλει και μια φωτογραφία πάνω στο βουνό. Και είναι με το σκαρπίνι και τα χέρια στις τσέπες, ανάλαφρα ντυμένος. Σαν κάτι κάγκουρες που πάνε στην Πάρνηθα όταν χιονίζει και βγάζουν έξω από το φτιαγμένο και τις κυκλοφορούν έτσι. Και υποτίθεται ότι γεννήθηκε εκείνη η ώρα που έβγαινε μέσα από το ηφαίστειο.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπάνου, νομίζω ένα από τα πιο πρόσφατα διεσυν κόνσερτ, θα τα βρείτε όσα είπε και όσα μας τραγούδησε εκεί. Η Μαρίνα Σπάνου όμως, που ξεκινά συναυλίες καλοκαιρινές, έχει ξεκινήσει ήδη και είναι το επόμενο δώρο μας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό το δώρο. Από την εκπομπή του Ανδρέα το απόγευμα ξεκινάει, από τις 4 δηλαδή. Διαγωνισμός για τη Σέριφο, για τη συναυλία εκεί της Μαρίνα Σπάνου. Προς το παρόν, εμείς έχουμε σε εξέλιξη άλλο διαγωνισμό για το Αυλή Φέστιβαλ και τη Σύρο, και η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Και στέλνουμε δύο άτομα, έναν η μία, μάλλον έναν η άλλη μία, να μείνουν στη Σύρο και να πάνε στο φεστιβάλ που φέτος είναι σε τρία νησιά. Σύρος, Άνδρος, Τίνος. Όλα μεταβάσεις και τα λοιπά, μουσικές όλα πληρωμένα, και το δωμάτιο βέβαια και το ξενοδοχείο, το οποίο είναι 100 μέτρα από το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Είναι το Έγλι Hotel και 800 μέτρα από την παραλία Αστέρια, αν ξέρετε από Σύρο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, είναι από 3η 21 μέχρι 5η 23 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Σύρος και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πάμε όμως εμείς παραλία, αλλά πριν περάσεις από παραλία, περνάς από Max Stores, που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και τις διακοπές σου εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο, και online στο maxstores.gr, και θα βρεις τα πάντα. Ό,τι θες είναι εκεί. Οπότε φέτος δεν σκάς καλοκαίρι στα Max. Και πάμε να φροντίσουμε και επιδερμίδα. Και τη φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, με βραβευμένο τρόπο, με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσά που είναι Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση, έχουν ξεχωριστά αρώματα, 5 στο σύνολο στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Είναι Οδύεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και με τη Σφεντόνα πάμε για τις ειδήσεις. 24 Ιουλίου, να ξέρετε, λίγη ο δακτύλιος, σφυρίζεται η λήξη, και ξαναπάμε από Οκτώβριο με τα ελεύθερα. Αλλά έχουν ήδη, διαβάζω, έχουν μπει κάπου 400 κάμερες, 388, και είναι στην πρώτη φάση λειτουργίας, γράφουν μόνο για κόκκινο. Όλο αυτό με τις κάμερες είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Πραγματικά δεν ξέρεις τι γίνεται, κάθε λίγο μπαίνουν, έχουν μπει, λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Αυτή τη φορά λένε ότι το μόνο που θα καταγράφουν, το μόνο που θα γράφουν θα είναι το κόκκινο, όχι άλλες παραβιάσεις, κινητά κτλ. Γιατί στα κινητά είδαμε να γίνεται και μια ιστορία με κλήσεις που σβήστηκαν μετά, γιατί δεν κρατούσε κινητό, έξι ναυτοί ως γνήσιος Έλληνας.

0: πίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αμερικανικό στρατός εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία του περασμένου μήνα. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλήγματα ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνειες, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή αλλά και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια του σπιτιού της στη Βενεζουέλα 13 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Ωστόσο, η τύχη παραμένει άγνωστη, καθώς οι κρατικές δομές έχουν καταρρεύσει και δεν υπάρχει επίσημο αρχείο διασωθέντων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: βασιλιάς της κόμης. Κι όμως αυτό το τραγούδι που κάθε φορά που ακούγεται, ακούγεται σαν καινούριο, είναι 33 ετών, 1993, από τον δίσκο Ξεσσαλονίκη. Ξύλινα σπαθιά, Παύλος Παυλίδης, B-Movies, με την καλημέρα μας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, είμαστε στην 8η ημέρα του Ιουλίου και ενώ είμαστε σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού, αναμένουμε βροχές και καταιγίδες αύριο, να ξέρετε. Αυτή είναι η τελευταία πρόγνωση, επιβεβαιώνεται από τους μετεωρολόγους και την ΕΠΙΑ και ποιον πιστεύεις. Βλέπω και στην Καθημερινή υπάρχει πρόγνωση και Σάκης Αρναούτογλου το έχει επικοινωνήσει, οπότε μάλλον πάμε για βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα αύριο. 23 με 34 βαθμούς την Πέμπτη με αυτό το σκηνικό που σας περιγράψαμε. Και μετά έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα πάει μέχρι 35-36 η θερμοκρασία με ρεή συννεφιά. Την ώρα που στην Ευρώπη ζουν το, όχι απλά το sequel, το τρίτο μέρος. Είναι τριλογία καύσωνος και επικίνδυνο μάλιστα.
1: Όταν ακούτε

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και θέατρο Βράχων, Αντιγόνη. Έχουμε 5 διπλές για την 5η 9 Ιουλίου, δηλαδή για αύριο το βράδυ στο θέατρο Βράχων. Δίεση κενό όνομα τεπώνυμο Αντιγόνη. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: Και ενώ περιμένουμε κινηματογραφικά την Οδύσσια, να την δούμε, θα γίνει χαμός, θα γίνουν συζητήσεις πολλές, γιατί μας αφορά και άμεσα, είναι η αρχαία ελληνική μύθη και η ιστορία. Και ο Όμηρος, ο οποίος τώρα δέχτηκε η κριτική από τη Λοπίτα την Ιόγκο, η οποία είπε ότι, της είπανε τι θα ρωτούσατε τον Όμηρο αν τον είχατε μπροστά σας, και είπε ότι είναι σεξιστής. Ότι γιατί είσαι τόσο σεξιστής. Είναι λίγο διαφορετικές εποχές, δεν είναι οι σημερινές, γιατί έχει τη γυναίκα σε δεύτερο ρόλο. Θα το ρωτούσε λίγο βαρύ το ερώτημα για τον συγκεκριμένο Όμηρο. Άμα το έλεγε για τις βιντεοτενίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, θα έλεγα ναι, ισχύει. Αλλά για τον Όμηρο είναι λίγο παλιά ιστορία, θέλω να πω. Δεν θα καταλάβει και το ερώτημα ο αρχαίος. Έρχεται, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά και περιμένουμε την Οδύσσια, έρχεται και η πρώτη ψηφιακή ταινία με ψηφιακή πρωταγωνίστρια. Μία πρωταγωνίστρια που προκάλεσε αντιδράσεις όταν πρωτοακούστηκε ότι θα υπάρξει τέτοια ταινία στο Hollywood, γιατί θα χαθούν θέσεις εργασίας κτλ. Αλλά βγαίνει η ταινία, έρχεται η ταινία. Η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια είναι η Τίλι Νόργουτ, δεν υπάρχει. Είναι ντυμένη έτσι λίγο πανκ, λίγο άναρχο αυτόνομη, και αυτή θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Είναι που έλεγε ο... Ποιος το έλεγε, μωρέ? Ναι, το έλεγε και ο Elon Musk και ο άλλος με τα escort της Microsoft, ο Bill Gates, ότι σε λίγο όλοι θα είμαστε ίσοι, θα έχουμε ένα καθολικό μισθό και θα καταργηθεί ο καπιταλισμός, είπανε, με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, και θα μείνει ο κουτσούμπας με υψωμένη την γροθιά, χωρίς λόγο να υπάρχει, χωρίς λόγο ύπαρξης. Ότι δεν θα χρειαστεί τίποτα. Δηλαδή θα έρθει ένα είδος κομμουνισμού χωρίς να κάνουν τίποτα οι κομμουνιστές, να παλέψουν. Υποτίθεται. Ταυτόχρονα στη Microsoft απολύουν 20.000 ανθρώπους. Μέχρι να έρθει, τι να κάνουμε. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως και πήραν τα πάντα. Και τα Mac Stores έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ξέγανιο στο καλοκαίρι χωρίς άγχος. Και online στα macstores.gr. Γι' αυτό μισκάς καλοκαίρι στα Max.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Το Βάλς των Ονείρων. Και όταν έγραφαν μαζί αυτό το τραγούδι, μας μίλησαν εδώ στον Δίεση 101,3 και ό,τι μας είπαν και έχουν ενδιαφέρον. Θα τα βρείτε στο social media του σταθμού. Εδώ Δίεση 101,3. Στους δρόμους άνοδος κάθοδος Κηφισού τα περισσότερα προβλήματα, γιατί κατά τα άλλα πάμε καλά. Και λίγο προς λιμάνι του Πειρά βγαίνοντας από τον Κηφισό. Αλλά η Κηφισού είναι με πρόβλημα και στα διορεύματα, κυρίως στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών, στην κάθοδο μέχρι και Καβάλας. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Προσέξτε τώρα, γιατί η ΑΔΕ είναι η εφορία με τη νέα ονομασία, ας πούμε, η σκληρή εφορία, η hard εφορία, που ανοίγει ένα νέο πεδίο ελέγχων. Είχε πάει στους γάμους, αν θυμάστε το λέγαμε, που θα έρχεται ο φοριακός στο γάμο, τον καταλαβαίνεις, γιατί δεν θα έχει τη φρυγανιέρα μαζί. Και θα έρχεται και θα ελέγχει τι έξοδα έκανες, πόσο κοστίζει το κτήμα, καλύτερα από συμπέθερο θα στα βγάζει. Δεν είναι το πρώτο, αυτό είναι το προηγούμενο πεδίο, γιατί το νέο πεδίο είναι influencers. Κάθονται και κοιτάνε οι δικαίοι τους, που εγώ. Μπορεί πολλοί κόσμος να βοηθήσει σε αυτό, αν δεν προλαβαίνει η εφορία. Κάθονται και κοιτάνε τα post για να δούνε ποια είναι επαγγελματικά, ποια είναι διαφήμιση, ποια είναι γκρίζα διαφήμιση, για να βγάλουν τα αποτελέσματα από κάτω, το λογαριασμό δηλαδή, και να τον στείλουν. Οπότε είμαστε στο πλευρό των influencers, των εργαζομένων influencers, το πούμε για πρώτη φορά. Αυτοί τώρα θα κάνουν και διαδήλωση. Θα δούμε την πρώτη διαδήλωση influencers στο Σύνταγμα και θα βγάζουν selfie. Και θα το ανεβάζουν πάλι. Θα λέει εγώ. Θα ναι, και σωματείο influencers, που είναι πολύ ωραία να μπει. Στο σωματείο σου Μπουταίο υπάρχει.
1: Υπάρχουν λέσχες και λέσχες.
0: Είσαι μέσα. Το influencer είναι αυτό που σου πάει πιο πολύ από το Σουμπούτεο. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμωσά που να σεπτώνε Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα και 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμωσά που να είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σοκράτη Μάλαμα, πάμε για διαφημίσεις. Και μετά Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και μετά εμείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε και πάλι. Είναι μια καλή είδηση, όχι μόνο σε επίπεδο καθημερινότητας και σε επίπεδο κυρίως πολιτισμού, μπορώ να πω και τεχνών. Αυτό το καφενείο η Μουριά που ήταν να κλείσει λόγω αλλαγής χρήσης κτλ. Ίσως το πιο παλιό καφενείο στην Αθήνα, από το 1915 λειτουργούσε στα Εξάρχεια. 1915. Και λόγω αλλαγής χρήσης τώρα ήταν να μπει λουκέτο. Και είναι ένα πανέμορφο καφενείο πραγματικά. Ακόμα και η επιγραφή του, η Μουριά, είναι από τις παλιές επιγραφές, αυτές που πλέον είναι τέχνη. Και είναι τέχνη όλη αυτή η παρένθεση στην βαριά δόμηση της Αθήνας. Μαζεύτηκαν 6.000 υπογραφές για να μην κλείσει. Και αυτές οι 6.000 υπογραφές τελικά νίκησαν. Και το κείμενο στο οποίο μπήκαν οι υπογραφές νίκησε. Και ο Δήμος Αθηνών αποφάσισε να διατηρηθεί. Ζητείται να κηρυχθεί μνημείο νεότερο. Η Μουριά, παρακαλώ. Και το κείμενο έγραφε: Η Μουριά είναι καφενείο. Η Μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο και αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η Μουριά που αφήνεται τα κλειδιά. Η γειτονιά. Είναι και η πρώτη καλημέρα και συμπαραστεκόμαστε στον ιδιοκτήτη κτλ. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πέρασε, ήταν πάρα πολλές υπογραφές, ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση και η Μουριά θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα παραμείνει εκεί. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε γρήγορα μερικά από αυτά που έγιναν. Γιατί σαν σήμερα που είναι τώρα ο Κυριάκος στην Άγκυρα και του παίζουνε στην υποδοχή του, παίξανε ένα στρατιωτικό εμβατήριο ΔΤ Τσετίν, που είναι των Γενίτσαρων και το παίξαν αυτό στον Κυριάκο. Του βάλαν κάτι πιο ελαφρύ, κάτι ελαφρολαϊκό. Του βάλανε το εχθρικό εμβατήριο που λέει: Οι εχθροί μας είναι καταραμένοι. Τον τρόλαραν δηλαδή. Εκεί μέσα λοιπόν, σαν σήμερα το 1921, ακολούθησε καταστροφή βέβαια μετά, αλλά είχαμε σημειώσει μεγάλη νίκη στο Εσκίσεχήρ. Ναι, το Δωρηλαίο, πώς λέγεται, έτσι λεγόταν στην αρχαιότητα. Μετά πίσω όλοι.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και σαν σήμερα το 1838 γεννιέται ένας ρομαντιστής, δεν κράτησε το όραμα πολύ γιατί δεν πήγε καλά αυτό. Ο Φερδινάνδος Ζέπελιν. Αυτό τρακάρανε, πέφτανε και μετά έμεινε η γνωστή έκφραση, δεν θέλω να πει.
2: Και η Λέντ Ζέπελιν.
0: Και η Λέντ Ζέπελιν.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Όταν τη χτυπάς την πόρτα του παραδείσου που περιέγραφε το προηγούμενο τραγούδι, μερικές φορές είναι καλό να μην ανοίγει. Είδα τη γυναίκα που σώθηκε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πρόβλημα το δημογραφικό της χώρας, υπάρχουν μικρά παραδείγματα που το δείχνουν. Διάβαζα σε τοπικό site, μου τα βγάζει στη ροή, πολύ ωραία αυτά, να σου βγαίνουν ξαφνικά, πολύ ωραία, σαν ενδιαφέρουσες ειδήσεις δηλαδή. Από το Γκαργαλιάνι Online, παρακαλώ, .gr, η περίφημη Γκαργαλιάνι. Υπάρχει ένα χωριό κάτω στη Μεσσηνία που λέγεται Κρεμμύδια. Το χωριό αυτό είχε μπει, ναι, έχει και πάνω και κάτω Κρεμμύδια, για να καταλάβεις που κάνεις και εκφράσεις, άμα δεν ξέρεις τα Κρεμμύδια καθόλου. Το χωριό αυτό είχε μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness στις αρχές του 2000, γιατί είχε πολύ μεγάλο αριθμό πτυχιούχων κατοίκων. Δηλαδή είχε 800 κατοίκους και το 30% ήταν πτυχιούχοι. Με μεταπτυχιακά, μετά παντού το χωριό των μορφωμένων. Ήταν σαν αυτό στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα, που ερχόταν ο Τσάκωνας, ο Σγουρομάλης μου. Τέτοιο χωριό ήταν. Και τώρα κλείνει το σχολείο. Όχι μόνο μειώθηκε ο πληθυσμός, αλλά έχει κλείσει και το σχολείο λόγω έλλειψης παιδιών.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Για πάμε και θέατρο Βράχων, Αντιγόνη, με Λένα Παπαλιγούρα, που έχουμε 5 διπλές για αύριο στις 9.30. Δίεση κενό όνομα τεπώνυμο, Αντιγόνη. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα, για κάθε δώρο, μικρό, μεγάλο, γιατί έχουμε και ταξίδια, έχουμε διάφορα, 34 λεπτά κοστίζει.

ήρθες στο χωριό, γυναίκα ταραντούλα, και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Αυτός ήταν ο καθρέφτης του Αλκίνου. Μπήκα και στα τουρκικά μέσα για να δω τι γίνεται, να δω λεπτομέρειες γαργαλιστικές για τη σύνοδο που είναι σε εξέλιξη και αυτές τις μεγάλες αγάπες, τους έρωτες Ερντογάν και Τραμπ που εξελίσσονται και θα δούμε και άλλα, δεν είναι τα πρώτα αυτά, τα ξέρουμε, αλλά υπήρξαν άλλοι έρωτες μέσα σε πάρκινγκ πολυκατοικίες για να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η χώρα και το ισλαμομουσουλμανικό παρόν, πώς έχει γυρίσει η κοσμική Τουρκία. Και υπάρχει ένα βίντεο όπου είναι ζεύγος σε πάρκινγκ πολυκατοικίας, κάπου επιχειρήσεως, δεν ξέρω, στα σκοτεινά το ζεύγος. Και κάνει διάφορα. Βγάζει τέλος πάντων τους οφθαλμούς του. Και πάει μία περαστική, όχι μέσα στο σκότος, πρέπει να άκουσε θορύβους αυτή και δεν φαινόταν τίποτα. Και πήγε και τους φώναζε και τους γύρναγε με το κινητό και θα φωνάξω την αστυνομία τα καρακόλ. Θα έρθουν τα καρακόλ τώρα για να τους βγάλει από μέσα, χωρίς να εμποδίζουν πουθενά, μέσα στο σκοτάδι τους, μέσα στον έρωτά τους. Και φώναξε την αστυνομία, ενώ δεν πέρναγε και έφευγε. Δεν υπήρχε λόγος, δεν εμπόδιζαν πουθενά, δεν τους έβλεπε κανείς. Είναι μία πτυχή της τουρκικής κοινωνίας σήμερα με τον Ταγίπ Ερντογάν και την άλλη μεγάλη του αγάπη, τον Ντόναλντ τον Τραμπ που είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν είναι τέτοια ιδιοσυγκρασία. Απλώνεται, δεν είναι τίποτα φανατικό. Το ξέρουμε, αλλά. Τα βρήκανε, ξέρω εγώ πώς τα βρήκανε. Έχουμε και εισιτήρια Blue Star, Πειραιάς Νάξος, για δύο άτομα με επιστροφή. Η μόνη περίοδος που εξαιρείται είναι η καυτή περίοδος, η hot, δηλαδή από 24 Ιουλίου μέχρι 25 Οκτώβου. Το άλλο μπορείτε να το αξιοποιήσετε, να πάτε και να έρθετε στην Άξο, που είναι και πολύ ωραία. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Blue Star και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και με το Γλέντι σας αποχαιρετάμε και έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων, έρχεται και Έφη Γαλώνη αμέσως μετά, αλλά να σας πούμε και για το Αυλή Φέστιβαλ που είναι 17 με 22 Ιουλίου και στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία, 21 με 23, τρεις μέρες στη Σύρο και έχετε και τις μεταβάσεις για τις μουσικές σε Άνδρο και Τίνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και διαμονή στο Έγκλειο Τελ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σύρος, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τις ευχές.

0: Νεοδίεση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτό Σωθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Ατιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού. Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση. 101,3.
1: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
5: Φουλ.
4: Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
24: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
25: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Επίθεση εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο στο Ισλαμαμπάντ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνες, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, αλλά και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε και 8 ημέρες μετά παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι την αισθαντική βραχνάδα την οφείλε στα νεύρα της μετά από μία εγχείρηση που έκανε για να αφαιρέσει πολύποδες. Ούρλιαξε κατά λάθος η Bonnie Tyler και η φωνή αντί να καταστραφεί της χάρισε μία ξεχωριστή χρειά που απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα. Μαζί με την καλημέρα μας προς όσες είστε σωστά ταυτισμένοι εδώ, 5η σήμερα, 8 το Ιούλη, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο δικό μας Θεόφιλο, τον Θεόφιλο της καρδιά μας, τον Θεόφιλο του Μάνη που κάθε μέρα σας κάνει και μας κάνει να γελάμε. Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

0: Και μία στάση παρακαλώ στο Θέατρο Βράχων για την Αντιγόνη τη Σοφοκλή, όπως ακριβώς την εξέλεξε ο Θέμης Μουμουλίδης. Δεύτερη χρονιά φέτος για αυτό το εκπληκτικό κείμενο αρχαίας τραγωδίας, με Ελένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία και Μιχάλη Οικονόμου. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Αντιγόνη, το όνομά σας και αποστολή στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που κληρώνω και είναι για αύριο, 5η ώρα 9.30. Επίσης, μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό να δώσεις δείγμα σάλιο και να σώσεις μία ζωή. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ lifesaver, σε περιμένουν αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Στο allwincare.blood.org θα μάθεις περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Δίες 101,3 είναι πάντως που σε στέλνει εκδρομή για ένα τριήμερο τον Ιούλιο στη Σύρο και είναι για το κλείσιμο του Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Δύο διανυκτερεύσεις στο Έγκλι Hotel. Είναι στην Ερμόπολη, κέντρο-κέντρο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από Πειραιά για Σύρο μετεπιστροφής, γεύματα, διπλό πάσο και για τις δύο ημέρες των συναυλίων και μεταφορά από και προς το χώρο τους. Εκεί δηλαδή που θα γίνουν συναυλίες. Κοινή θνητής, βολέας, φασούλη, καλογεράκια γραμμένος, θα περάσετε υπέροχα. Τρίτη 21 έως 5η 23 Ιουλίου. Γράφετε δύο. Αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος, αποστολή στο 54301. Κλήρωση με το καλό την ερχόμενη Τρίτη. Καλή τύχη σας εύχομαι. Μια ζωή την έχουμε, σκυνηγάμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Το έχει πει και η Αλεξίου άλλωστε με άλλα λόγια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ονομάζονται Κάνσας γιατί είναι από την πολιτεία του Κάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα την πόλη Τοπίκο. Το 2016 τα Ρόπος κυκλοφόρησαν την τελευταία τους δουλειά. Εδώ Δίεση 101,3, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται για δελτίο ειδήσεων. Εσείς να ετοιμάζεστε για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τον προορισμό θα σας τον πω σε μερικά λεπτά. Υπομονή και Δίεση. Και ωραία πράγματα γίνονται στο Eject Festival 2026 Powered by They. 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Βίεση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζον εαυτός ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη και Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού. Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
13: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
21: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια νέα εκτεταμένη επίθεση εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού της Ελληνίδας στη Βενεζουέλα, που ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια του σπιτιού της μετά το φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου, καθώς η τύχη της παραμένει άγνωστη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

Ήταν ωραία που τον είχαμε εδώ στον Δίες 101,3 και που μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες και ερμηνείες. Το Δωρής Βουτσικάκης. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ναι, έχουμε τραγούδια, έχουμε. Σας έχουμε και κάτι που αφορά τη σημερινή ημέρα. Το 99% των ανθρώπων της Γης, σύμφωνα με το National Geographic, θα απολαύσουν ταυτόχρονα τις ακτίνες του ηλίου. Τώρα, εντάξει, για διάστημα ενός λεπτού δεν θα συμβεί για παραπάνω, αλλά είναι ένα πολύ ξεχωριστό λεπτό. Τώρα την ακριβή ώρα δεν ξέρω να σας πω, σήμερα πάντως θα συμβεί. Εδώ Κώστας Εμμανουηλίδης και Έφη Γαλώνη, είμαστε η παρέα σας από το στούντιο του Δίεση 101,3. Όταν ακούτε

0: Ο ιδανικός κόσμος, όπως τον οραματίστηκε ο Τζον Λένον, απόν και πιο παρόν από ποτέ. Και αν υπάρχει κάτι που λίγο μας ταρακουνά μέσα στην ταχύτητα και τον άκρατο ατομισμό της εποχής μας, ώστε να εκτιμάμε τη ζωή, είναι αυτές οι ειδήσεις που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Ειδικά για τη μητέρα και τα τρία της παιδιά που ανασύρθηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες στα ερείπια. Η ίδια τώρα, προσέξτε, τα τάιζε με το μετρικό της γάλα. Και είναι πραγματικά από αυτές τις ειδήσεις που δεν ξεχνάς ποτέ. Σου μένει άλλωστε και η εικόνα. Εσύ που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Από την πρώτη μέρα σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε βοηθούν να εξελιχθείς και μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη στις σχολές Δελτατικής, Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και 2 10 32 23 60.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 9 Ιουλίου Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Βρακοζηλιανή το Βαμβακάρι, πειραγμένη βέβαια από το Σλοκομόντο, και είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για ένα κορίτσι που ο ίδιος ερωτεύτηκε ένα βράδυ, αλλά δεν μάθαμε αν την ξαναείδε για να τη το πει. Τώρα μπορεί να το μάθετε ρωτώντας εκεί στη Σύρου. Σας έχουμε τρίμερο, 21 με 23 Ιουλίου, για το κλείσιμο του Αυλή Φέστιβαλ. Την επόμενη Τρίτη κληρώνουμε, τυχερό ή τυχερή, τη μεθεπόμενη σαλπάρετε. Διανυκτερεύσεις στο Έγκλι Χοτέλ στην Ερμούπολη, εκτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο από Πειραιά για Σύρου μετεπιστροφής, γεύματα, διπλό πάσο και για τις δύο ημέρες των συναυλιών και μεταφορά από και προς το χώρο που θα πραγματοποιηθούν. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, ονοματεπώνυμο Σύρος, αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά το ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη από εμάς. Και έχω και καλά νέα για ένα θρυλικό τοπόσιμο των εξαρχείων. Είναι το καφενείο Μουριά. Μέσα από τη διαδικτυακή κινητοποίηση, και αυτό δεν αφορούσε μόνο τους κατοίκους, αφορούσε και κόσμο που ενδιαφέρθηκε και είδε όλο αυτό, όλη αυτή την προσπάθεια στο διαδίκτυο. Δεν θα αλλάξει τελικά χρήση, παρά το γεγονός ότι όλο το κτίριο έχει δοθεί για να γίνει, τέλος πάντων, φαντάζομαι κάτι τουριστικό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί για 112ο χρόνο ως θεματοφύλακα στις μνήμεις μας. Και να δούμε και τι άλλο θα σωθεί στην πόλη της Αθήνας που δίνει μάχη με τον υπερτουρισμό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εύχομαι μέρες με πανσέλινο να βρεθείτε στο πανέμορφο Αγκίστρι και το λέω διότι σήμερα κληρώνω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετ' επιστροφής. Ήρθε η ώρα να σας πω για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways με πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Οι κρατήσεις εν γέννη για τα νησιά του Σαρονικού στο hellenicseaways.gr, στο 2189-19800 και στο νέο Seymour App. Για τα εισιτήρια τώρα που σας έχω, εξαιρείται να ξέρετε η περίοδος 12-7-25-8. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Hellenic Seaways, το όνομά σας και αποστολή στο 54301. Με το τέλος εκπομπής είναι που θα γίνει και η κλήρωση. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι και πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιρείων και γραφεία σταδιοδρομίας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Επικοινωνείς μαζί τους στο delta360.gr, στο 210-32-23-60 για να κλείσει μια ξενάγηση. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, σε λίγο κοντά μας με δελτίο ειδήσεων.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τάφινα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
19: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
24: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
28: Η ώρα είναι 12.
29: Δίες.
0: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από τη Σύνοδο Κορυφής ότι η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι είπε στον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσετ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Μια νέα εκτεταμένη επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον ανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο ως αντίπεινα στα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

0: Να είμαστε, να είμαστε. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Κώστας Εμμανουηλίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Έφυγα Λόνιος στους σχολιασμούς της ημέρας. Με μία κούραση, διότι χθες ήμουν κυρία, παρακολούθησα και τους δύο αγώνες του Μουντιάλ. Αποκλείστηκαν Αίγυπτος και Κολομβία. Πραγματικά μας καθήλωσαν με το παίξιμό τους. Κρίμα και για τις δύο αυτές ομάδες. Ο χειρισμός δε της μπάλας και η κυκλοφορία της στο γήπεδο από τους Κολομβιανούς ήταν το κάτι άλλο. Τι να κάνουμε όμως, όλα κρίθηκαν στα πέναλτι. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή. Έχανε 2-0 και έβαλε 3 χωρίς να λυπούν βέβαια και οι αιχμές από τους Αιγύπτους, πως ευνοήθηκαν από τον διαιτητή. Πάμε σε καινούργιο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου για όσους όσες είστε στη φάση να ανοίξετε νέα φτερά.
1: Όταν ακούτε

0: τα χειροποίητα Δύσικα και ήταν και τιμή μας που είχαμε εδώ την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και έρχονται γενικότερα και άλλα ωραία από τον Δίεση 101,3. Τις συμμετοχές σας περιμένω για αρχαίο θέατρο. Αντιγόνη της Σοφοκλής, σκηνοθεσία Θέμη Μιμουλίδη, με συνεχή sold out πέρυσι, επιστρέφει για να τη δουν όσοι δεν πρόλαβαν. Λένα Παπαλιγούρα στον ομώνυμο ρόλο, μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου. Δίεση γράφεται κενό, αφήνεται Αντιγόνη, το όνομά σας και αποστολή στο 54301 για αύριο. Ώρα 9.30 στο Θέατρο Βράχων. Η επαγγελματική αποκατάσταση επίσης είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, δίπλα σου ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείου σταδιοδρομίας. 50 χρόνια τώρα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr και 210-32-20-360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φίλαμε πάλι, φίλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSM Concert. DSM 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η Κρήτη είναι ένα

0: στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: έτσι πια. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi.

0: Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λαβίτα Εμπέλα, και πόσο πιο όμορφη γίνεται η ζωή όταν σου έρχεται και ένα ωραίο τριήμερο τον Ιούλιο στη Σύρο για το κλείσιμο του Αυλή Φέστιβάλ στις Κυκλάδες. Με φασούλη, γραμμένο, εισβολέα, κοινού νητού, καλογεράκια. Αυτά κάνει ο Διέση 100,3 και τα κάνει κι άλλα. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσει στο Έγκλι Χοτέλ, είναι για δύο δηλαδή. Στην Ερμούπολη, 100 μέτρα από το ιστορικό κέντρο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από πειρά για Σύρο μετεπιστροφή. Γεύματα, διπλό πάσο και για τι δύο ημέρε των συναυλίων και μεταφορά από και προ το χώρο που θα πραγματοποιηθούν. 21 έως 23 Ιουλίου, παρακαλώ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, Σύρος, αποστολή στο 54301, κληρώνει την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ, αυτό που κάθε καλοκαίρι θα βρεθούν αυτοί οι λίγοι οδηγοί ταξί που θα κλειδώσουν το κλάδο με τα υπερβολικά κόμιστρα. Τι να πω, πραγματικά δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Όπου τους τουρίστες προσπαθούν να τους πιάσουν κότσο, για να το πω λαϊκά, και όχι μόνο δεν το πετυχαίνουν, αλλά και πάνε στην Ψηρού. Τέσσερις συνελήφθησαν στην αρχή της εβδομάδας, άλλος ένας στην προηγούμενη, και έτσι πρέπει για το καλό του κλάδου που δουλεύει σκληρά και πολύ κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, χωρίς ανεξέλεγκτη διάθεση για κερδοσκοπία.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: με αγαπημένα τραγούδια θα χαιρετιστούμε σήμερα. Για εσάς που βλέπετε μεγάλες καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και με αυτό θα κλείσω, είναι γιατί μπήκαμε στο θερινό πρόγραμμα 1, έχει και 2 για τον Αύγουστο, διότι σου λέω ότι μειώνεται η κίνηση. Τώρα δεν θέλω να τους στενοχωρήσω εκεί στο μεταφορών, αλλά στη θέση όσων φεύγουν, που και αυτοί μειώνονται από χρόνο σε χρόνο, εδώ μένουν, Αθήνα, έρχονται ισάριθμοι και περισσότεροι τουρίστες, με βαλίτσες. Οπότε απλώς δεν θα αναπνέουμε τις ώρες αιχμής. Εντάξει, μέχρι τώρα μπορούσαμε να πάρουμε και μία αναπνοή. Πλάν B σε αυτό, κανένα. Και το καταθέτω. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο από Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Ακολουθεί η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου. Θα είναι στην παρέα σας έως στις 4 με όλα τα ωραία της. Και στις 4 είναι που έρχεται και διαγωνισμός για άλλη απόδραση σε νησί. Μένετε δίεση. Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε το καλό αύριο στις 10.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, δηλώνοντας ότι θεωρεί πλέον λήξαν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί με την Τεχεράνη. Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε νέα πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ και ειδικότερα της Ισπανίας, συμπληρώνοντας ότι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους του να διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής στα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη, νέες εκρήξεις νωρίτερα στο ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, ενώ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Να τώρα και μόνο για αυτό το τραγούδι πρέπει ο Πέδρο Σάντζεθ να γίνει ακροατής μας από τους κληροπυρηνικούς, να το πω σωστά, του Δίεση, γιατί εδώ θα βρει στα τραγούδια μας αυτά που ζει, διότι ο Τραμπ έχει τις χαρές του, τις αγάπες του με τον Ερντογάν, τις πολλές, okay. Από χτες διαβάζω και ακούω να σας αγαπήσει κάποιος όπως ο Τραμπ τον Ερντογάν, εντωμεταξύ πραγματικά όχι. Καμιά μας δεν θα το ήθελε και κανένας δεν θα ήθελε αντίστοιχα να αγαπηθεί από έναν τύπο σαν τον Τραμπ. Το πρωί να σε λατρεύει, το βράδυ να σε βρίζει. Όχι, είναι φουλ κακοποιητική αυτή η σχέση, πολύ μακριά από όλους μας. Θα μας πει και η κυρία Μελώνη που το έχει ζήσει. Τώρα με

0: πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα της καθημερινής.
1: Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.

0: Εσύ. 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό,

0: ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
18: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
19: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η συνοχή του ΝΑΤΟ προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τέλος, η εκεχηρία με το Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα πυρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ και ειδικότερα της Ισπανίας, ανακοινώνοντας ότι διακόπτεται κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο νεαρός που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα στο Άργος, σε εξέλιξη ΕΔΕ. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μικρής διάρκειας καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλή.

0: Η Σάντα Σεσίλια, η προστάτηδα της μουσικής, εξού και η αναφορά και η επίκληση, αυτό το αριστούργημα που μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Λιτανία λοιπόν των Αγίων, με την οποία ξεκινήσαμε. Δίεση στα ραδιόφωνα, δεύτερη κοινή μας ώρα, στο μεσημέρι της Τετάρτης, την 8η του Ιουλίου, την κατά τη πιο ζεστή από τη χθεσινή και ακόμη πιο ζεστή από την προχθεσινή μέρα. Και πού θα πάει, θα έρθει ο Νοέμβριος, δεν θα αργήσει. Μαζευόμαστε, εγώ βλέπω τώρα μέρα τη μέρα μεγαλώνει η δική μας η αρχικά μειοψηφική ομάδα, που δεν αγαπάμε ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Το αγαπάμε, αλλά να είσαι όλο το καλοκαίρι στη θάλασσα ή να είσαι όλο το καλοκαίρι διακοπές, να περνάς όλο αυτό όλο το καλοκαίρι για να είσαι 10 μέρες τελικά στη θάλασσα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όχι ιδιαίτερα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 απολαμβάνουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα μείνω στο θέμα και θα πω κλάμα οι συνάδελφοι σήμερα, δήμαρχοι της Αθήνας που ενώ μένουν σε άλλους δήμους, ήρθαν κάπως και τα λιγουρεύτηκαν τα κλιματιστικά του Δήμου Αθηναίων, αλλά μένουν σε άλλους δήμους. Αυτό δεν χαίρεστε εσείς την καθαριότητα που χαιρόμαστε εμείς που την έχουμε. Α, πόσο θα θέλαμε κανένα πλυστικό να περνάει και από τους δρόμους μας. Ήρθε εν παράδο, έτσι το λέω. Λοιπόν, η είδηση, αν δεν την έχετε ήδη διαβάσει, σχετίζεται με το εξής: με τη δωρεάν διάθεση, μεταφορά και εγκατάσταση 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών της πόλης από το Δήμο Αθηναίων. Είναι μια δράση η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Αν έχετε λοιπόν ανθρώπους που πιστεύετε ότι ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων, που μπορείτε κάπως να τους βοηθήσετε λίγο με την αίτηση, στο πόρταλ του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 19 Ιουλίου με τα στοιχεία όλα αναλυτικά, προκειμένου να γίνουν οι δικαιούχοι. Είπαμε, είναι 100 στο σύνολο τα κλιματιστικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερή Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Βίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 9 Ιουλίου Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Τι
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Παχών, στη δροσιά, θέλω να πιστεύω και εύχομαι. Πάντως από το σπίτι καλύτερα θα είναι. Εκεί που θα απολαύσετε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα, το Μελέτη Ηλία, τον Μιχάλη Κονόμου και πολλούς ακόμη. Για πάρτε τα κινητά σας, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το τι άλλο να γράψετε, Αντιγόνη να γράψετε και να στείλετε όλο το μήνυμα στο 54301 και έτσι ξανά στα μικρόφωνα στα 25 πριν τις 3. Καλό μεσημέρι λέμε σε όλες και όλους σας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 4 μαζί, απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική και τώρα θέλω να ενημερώσω εσάς που έχετε ένα όνειρο να γίνετε πιλότοι. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Αν το έχετε ονειρευτεί, είναι η ώρα που μπορεί να το καταφέρετε. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Οπότε μπείτε στο aegeanair.com, μάθετε περισσότερα γιατί απλώς σας δίνω μια ιδέα και κάντε και την αίτησή σας εκεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Διεσύ 101,3 στα ραδιόφωνα. Βλέπω τώρα ότι τα δύο μέτωπα εξελίχθηκαν σε μεγάλα προβλήματα για την πυροσβεστική. Αυτό το μεσημέρι έχουμε φωτιές Ελάρισα και Κιλκής. Αυτά είναι τα δύο μέτωπα. Παρότι από νωρίς αρκετά μεγάλες ήταν οι δυνάμεις και στα δύο, ενισχύονται την τελευταία ώρα, γιατί ακριβώς δεν είναι εύκολες υποθέσεις. Λοιπόν, 3:15 τώρα η ώρα, και αυτό που δεν έχουμε πει ακόμη αυτό το μεσημέρι είναι για τη Σύρο. Για τη Σύρο, εκεί που θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες, το οποίο φέτος διευρυμένο πάει Άνδρο Τίνο Σύρο. Στη Σύρο θα κάνει φινάλε και εκεί θα έχουμε και εμείς ένα τυχερό ζευγάρι με δύο διανυκτερεύσεις στο Έγλι Χοτέλ στην Ερμούπολη, που σημαίνει πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ κοντά, 100 μέτρα στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, και πάρα πολύ κοντά, 800 μόλις μέτρα από την παραλία Αστέρια. Με ακτοπλοϊκά να πάτε και να επιστρέψετε, με γεύματα, με διπλό πάσο και για τις δύο μέρες των συναυλίων και μεταφορά από και προς τον χώρο των συναυλίων. 21 με 23 Ιουλίου είναι η ημερομηνία σας. Οπότε διέσαι ονοματεπώνυμο και Σύρος στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέλω. Θέση 101,3.

0: 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πώς το λένε μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρό Μιλό Λάρισας επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση Κιλκής. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα πυρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ και ειδικότερα της Ισπανίας, ανακοινώνοντας ότι διακόπτεται κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2027 προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μικρής διάρκειας καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Την έφερε ωραία στις Ντάντο, στην Κατρακύλα και στα τραγούδια μας. Τουλάχιστον την τραγουδάμε, γιατί μέχρι τώρα είναι απολύτως συνδεδεμένη με την πολιτική ζωή, όχι της δικής μας χώρας, αυτού του κόσμου. Τα ακούσατε τώρα και στο δελτίο. Πάμε από την αρχή. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν, γιατί προφανώς είναι να βγουν και άλλα χρήματα αφού μπορούν. Οπότε πάμε από την αρχή και όλοι εμείς μαζί, γιατί κάποιοι πληρώνουν, σε χρήμα, κάποιοι πληρώνουν με τις ζωές τους, κάποιοι επίσης ξεσπιτώνονται και πληρώνουν και εκείνοι με τις ζωές τους και οι υπόλοιποι βγάζουν λεφτά, κάπως έτσι πάει. 3 και 10, επιστροφή στις θέσεις μας, μεσημέρι Τετάρτη στην 8η του Ιούλη στον Διέση 101,3 και ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι αυτή την ώρα στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 που θα πάμε μαζί έχουμε δύο κληρώσεις, έχουμε εισιτήρια εκτοπλοϊκά για ένα τυχερό ζευγάρι, έχουμε μία σύρο να περιμένει άλλο μας ζευγάρι και όλα αυτά θα τα κάνουμε αυτή την ώρα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά

ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: άχρηστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.